0: Δεν είναι πάνω μπόκο. Νομίζω το ρεκανά, ο Ισμαή.
1: Νοέλ, από σε καμού.
0: Νοέλ, ε.
1: Εγώι. Μη φοβεί.
2: Δεν το ασυμβεί, αλλά σου παπά. Ζουμέ, ζουμέ.
1: Α, είναι φοβεί, νο.
2: Από τον δούμε, δεν είσαι ασυμβεί, σου παπά.
0: Α, α.
1: D'accord,
2: merci beaucoup.
0: Yo.